Πράβηνα Slow. Ζανάιβετ. Χίτο. Δε βίδε δύο. Σβίτσκι γκλάβ, Μπενιντούο, Ροξέτ. Να σε ούτε βίδε σε τύχνα, ουδούσιου σπίσμιο.